ρε γάρε, αγαπημένο εφέ, έκανε λίγο για να πόστα. Μαζί μου τα ήλιο, ε! That's the constant everywhere from the beginning of time. Πακαβό! Αγαπημένο σαν το βάγκο, περνάμε.